πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

αγάπης φεγγάρια, η μισή σου ζωή. Φεγγάρι που είσαι τη νύχτα αυτή. Φωτάκια η πόλη, φωτιά στην καρδιά. Μια θλίψη που λιώνει και στάχτη σκορπά. Σε νιώθω να τρέχεις μες στο πλήθος αργά. Μα πόσο θα αντέξεις μια ζωή στα κρυφά.

Είναι το πουθενά. Αν θες να με δεις, γύρνα πίσω ξανά. Σου έχω φυλάξει αρκετή μοναξιά που θα σου ταιριάξει βραδινή φορεσιά. Φορεσιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: έρευνες εφαρμογής γνωριμιών, το 65% των millennials δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει τηλέφωνα με κάποιον που γνώρισε σε κηδεία.
1: Μην είστε τέτοιοι, ρε millennials. Μην είστε τέτοιοι, ρε.
0: Πας να πεις τα συλληπιτήρια και μπορείς να φύγεις και με τηλεφωνάκι και με μια καινούργια γνωριμία.
1: Στέλιο, εσύ στην κηδεία την πέφτεις?
2: Όχι, ρε, γιατί παρατραβηγμένο στην κηδεία θα εντοπίσω στόχο.
1: Ναι.
2: Στα 40 θα κάνει την πρώτη γνωριμία.
1: Ναι.
2: Στο χρόνο θα πας πλέον στο μνημόσυνο ως ζευγάρι.
1: Να είστε γεροί να το θυμόσαστε.
3: Παλμός 96,5.

0: έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθιών στον ύπνο. Ναι. Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό. Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
1: Αυτό ρε παιδί μου, ναι, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Κοντοσούβλι,
1: ναι, τώρα.
0: Να τρογόταν να πάει στο καλό.
1: Ναι, τρώγονται μερικά τρέλα.
0: Καλημέρα μας, καλωσορίσατε. Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα.
2: Εγώ όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
0: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ζυγός τώρα. Συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα στα επαγγελματικά, οπότε δείτε με ποιον μπορείτε να κάνετε κάτι όμορφο και μια ευχάριστη γνωριμία θα κάνετε επίσης.
2: Βιβίαν, σε παρακαλώ, μην ξαναπείς ότι θα έχω καινούργιες γνωριμίες ο ζυγός, γιατί κουράστηκα. Αυτό το μήνα δηλαδή έχω γνωρίσει 15 άτομα. Έλεος.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μονές.
8: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-55-99-99.
9: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
10: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
11: Θέλεις νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίσεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβήν. Η λογική λέει Energy.
12: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Περίσσινο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
4: Παλμός 96,5. 96,5.

0: διάβασα.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Παλμός 96,5.

0: 5 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ, είσαστε κι εσείς εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στη μεγάλη μας παρέα. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβιαν Τζακ Πίνι σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Και αυτό το πρωινό είναι εντελώς διαφορετικό γιατί είναι Παρασκευή, μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο. Διάθεση καλή, ενέργεια δεν βλέπω. Ξενυχτήσατε χθες?
2: Δεν ξενυχτήσαμε.
3: Όχι. 9,5 ώρα έπεσα για ύπνο.
0: Ούτε καν first date δεν είδες?
3: Όχι, παιδί μου.
0: Ντροπή.
2: Αυτά είναι που χάνει ο κόσμος.
0: Εγώ το είδα, μπορώ να σχολιάσω και λιγάκι αν θέλετε. Αν θέλετε, τώρα ξέρω ότι δεν θέλετε.
2: Εγώ, παιδιά, εντελώς τυχαία κατάφερα και είδαμε μια καταπληκτική ταινία action thriller. Πολύ, δηλαδή είχα καιρό να δω τέτοια ταινία του 2004.
0: Έλα, αρέσει, κρατήσου να μας μιλήσει.
2: Ναι, πολύ, πολύ δυνατή.
3: Vintage ταινία.
0: Γιατί άλλο θα μιλήσουμε σήμερα?
3: Λοιπόν, έχεις πει ποτέ μια λέξη τόσες φορές που ξαφνικά σου ακούγεται σαν να μην υπάρχει? Ο εγκέφαλός σου έχει ένα περίεργο κόλπο που θα σε κάνει να αμφισβητήσεις ακόμα και τη λέξη καρέκλα. Τη πιο απλή λέξη. Θα
0: παιδιά,
3: τα δούμε.
0: Εγώ
3: μετά
0: έχω κολλήσει με τη λέξη σπίτι. Δηλαδή, πραγματικά
3: σου
0: μου κάνει πολύ
3: ξένη.
0: Ναι, παράξενο εντελώς. Υπάρχει δηλαδή.
2: Υπάρχει
3: εξήγηση.
0: Ωραία, περιμένω να εξηγηθούμε. Στέλιο,
2: πώς καταλαβαίνεις από νωρίς ότι μια γνωριμία δεν είναι απλώς ενθουσιασμός της στιγμής? Σε λίγο θα σας δώσω τα 5 σημάδια που αξίζει να προσέξετε.
0: Πάλι στον κομμενικό, Στέλιο.
2: Εγώ πάντα μου αρέσουν οι σχέσεις.
0: Καλημέρα στον Λάζαρο, καλημέρα στον Κωστή, καλημέρα στη Γιάννα, στη Νίκη, καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε τι κάνουν οι φίλοι που είναι αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο και μην πεις ότι θέλουν κάνουν. Και θα πάρουμε και την πρόληψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Παρασκευή. Τώρα Ava Max και Sweet But Psycho.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Και πώς να μην είναι καλή, αφού την ξεκινάμε και σήμερα μαζί. Μέχρι και τις 11, Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα. Είναι η ώρα που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα στο περιφερειακό, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Ομαλή ροή και στη Μήκη Θεοδωράκη αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σχεδόν άδεια φαντάζει αυτή την ώρα η Βασιλής Σόλγας. Μισογεμάτη Αγίου Δημητρίου, ομαλή ροή στην Εγνατία. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην Ερμού. Καλή εικόνα από την Τσιμισκή, πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός.
1: Ο καιρός μας κάνει το χατήρι σήμερα. 14 βαθμοί Κελσίου τώρα. Σχεδόν εφελώδης μέχρι και ηλιοφάνεια θα δούμε. Και 26 βαθμοί η υψηλότερη θερμοκρασία που θα συναντήσουμε σήμερα.
2: Εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντας το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στον νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το έδαφος και το νερό. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης.
1: Τώρα πάμε να κάνουμε ένα τεστάκι. Δοκιμάστε να πείτε καρέκλα, τη λέξη αυτή, 30 φορές συνεχόμενα.
3: Καρέκλα.
1: Έλα. Περίμενε, μετά. Κάποια στιγμή θα σου ακουστεί τόσο παράξενη που θα αναρωτηθείς αν είναι καν ελληνική λέξη. Και όχι, δεν τρελαίνεσαι, θα σας τα πούμε όλα σε πολύ πολύ λίγο.

0: αυτό το να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε που ακούς, να ξέρεις ότι δεν λέει να τα πούμε φυσικά. Λέει another pop, απλά έχει κόψει και τις δύο λέξεις. Ultra
1: να pop, να pop, να pop,
0: να pop. Υπάρχει ένα περίεργο παιχνίδι που μπορεί να παίξεις με τον εγκέφαλό σου και χρειάζεται μόνο μία λέξη.
2: Βεβαίως. Γιατί όταν λες συχνά μία λέξη, αρχίζει να ακούγεται στον εγκέφαλό σου λάθος. Λοιπόν, δοκιμάστε κι εσείς τώρα με το να τα πούμε. Πείτε το και πείτε μου άμα σας βγάζει νόημα, άμα ακούγεται σαν ελληνικά.
1: Δύο, τρία. Να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε.
0: Το τρίγωνο δεν πήρες ρε εσύ και εγώ το καράβι. Να τα πούμε, να τα πούμε.
1: Και καράβι και όλα.
2: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ωραία, την είπαμε βέβαια.
2: Λοιπόν, κάποια στιγμή γενικότερα αυτή η λέξη θα σας φανεί περίεργη. Σαν να μην είναι καν αληθινή λέξη, σαν να μην βρίσκεται στην ελληνική γλώσσα.
1: Ισχύει, το έχω πάθει πάρα πολλές φορές.
2: Αυτό το φαινόμενο λέγεται semantic satiation, παρακαλώ, παρακαλώ. Και στα ελληνικά σημαίνει περίπου σημασιολογικός κορεσμός.
0: Μ' αρέσει που το καταλάβαμε στα αγγλικά, μας το έδωσε και στα ελληνικά. Τώρα δεν κατάλαβα και από τα δύο, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι πρέπει.
1: Δώσε στα ισπανικά να δούμε.
2: Αχ, δεν μιλάω ισπανικά, να σου πω την αλήθεια. Όταν επαναλαμβάνουμε συνεχώς την ίδια λέξη, ο εγκέφαλος σταματά προσωρινά να επεξεργάζεται το νόημά της και αρχίζει να αντιλαμβάνεται απλώς σαν έναν ήχο αυτή τη λέξη, σαν θόρυβο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό και για λίγα δευτερόλεπτα η λέξη μπορεί να ακούγεται εντελώς ξένη ή ακόμα και λάθος. Το ευχάριστο όμως είναι ότι αυτό το φαινόμενο δεν κρατάει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Κρατάει μόνο λίγα δευτερόλεπτα και μετά το ξεπερνάμε.
1: Αυτό... Για ποιον όμως, γιατί για μένα έχει κρατήσει και μια εβδομάδα.
0: Και επίσης να σου πω την αλήθεια, μερικές φορές δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Δηλαδή, εγώ που ακούω συνέχεια το θέλω, κάποια στιγμή το αντιλαμβάνομαι σαν θόρυβο. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα καταλαβαίνω ότι πάλι κάτι θέλει. Εκεί αλλάζει το έργο πολύ.
2: Για μένα το λέει.
0: Όχι, ρε. Γενικό για το θέλω. Γενικά για το θέλω.
1: Σου ζητάνε πολύ.
0: Λοιπόν, θέλετε να ταξιδέψετε για 4 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάτε, σε πολύ λίγο θα έχουμε το ηχητικό για το φτιάξε βαλίτσα και εσείς έχετε μόλις 5 λεπτά στη διάθεσή σας να καλέσετε στο 2310-508-950. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Έχουμε κάτι άλλο? Όχι, θα επιστρέψουμε με ζώδια, να ξέρετε.
0: Τέλεια.
1: Oh.

0: σε βαλίτσα.
1: Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogery Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Παλμός 96,5.

0: The Second Voice, Let Me Be. Στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Παρασκευή. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Vivian και Κωστή. Και τώρα έρχεται η Vivian να μας πει τι.
1: Θα σας πω εγώ τα ζώδια, ρε παιδιά, επειδή τα έχουμε παραμελήσει. Λοιπόν. Κρύ, ένα μήνυμα φέρνει εξελίξεις στα αισθηματικά σας και πάρετε πρωτοβουλία στην εργασία. Για τους Ταύρους τώρα, αναζητάτε σταθερότητα όχι μόνο στη δουλειά αλλά και στα αισθηματικά. Δίδυμοι, το φλερτ ανεβαίνει, ενώ νέες ιδέες σας τραβούν την προσοχή στην δουλειά. Καρκίνοι, μιλήστε ανοιχτά για τα συναισθήματά σας με τον σύντροφό σας και αποφύγετε τις εντάσεις στην εργασία σας. Λέοντες, η γοητεία μας μαγνητίζει όλο τον κόσμο στα αισθηματικά και ήρθε η ώρα να δείξουμε τις ικανότητές μας στην δουλειά. Παρθένη, μην υπεραναλύετε τα πάντα όπως κάνετε συχνά στα αισθηματικά σας και να ξέρετε στη δουλειά η οργάνωση φέρνει πάντα αποτελέσματα. Ζυγή, μία γνωριμία σας ενθουσιάζει ενώ ευνοούνται οι συνεργασίες στα επαγγελματικά σας. Σκορπιοί, πάθος αλλά προσοχή στη ζήλια στη σχέση σας και κινηθείτε στρατηγικά στην εργασία γιατί γίνονται πίσω πράγματα. Τοξότες, μία νέα γνωριμία φέρνει χαμόγελα και ευκαιρίες θα έρθουν μέσα από τις νέες ιδέες σας στα επαγγελματικά. Εγώκεροι, δείξτε όσα νιώθετε στη σχέση και η συνέπειά σας θα αναγνωριστεί πάρα πολύ και στη σχέση και στη δουλειά. Υδροχόοι, μία συζήτηση ανανεώνει τη σχέση σας, ενώ τολμήστε να κάνετε κάτι διαφορετικό στην εργασία. Ιχθύες, να ξέρετε ότι τον τελευταίο καιρό ο ρομαντισμός θα είναι ο πρωταγωνιστής της ζωής σας και εμπιστευτείτε τη δημιουργικότητά σας για να παράγετε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στη δουλειά.
0: Ωραία, μάθαμε πώς κινούνται οι πλανήτες. Σε πολύ λίγο θα μάθουμε πώς κινούνται και οι φίλες και οι φίλοι που βρίσκονται στο αυτοκίνητο. Μέχρι τότε θα επιβιώσουμε και θα επιβιώσουμε μαζί.

0: Maroon 5 και This Love στον Palmo 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή. 9 του Οκτώβρη δείχνει το ημερολόγιο. 15 βαθμούς ο υδράριος αυτή την ώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Θα μάθουμε περισσότερα για τον καιρό σε λίγο. Τώρα είναι η ώρα που βγαίνουμε στην κίνηση. Καλά τα νέα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Κάποιες καθυστερήσεις μικρές έχουμε στο ξεκίνημα της Αγίου Δημητρίου. Κόσμο πολύ βλέπω στην Καραολή και Δημητρίου στον Εύωσμο. Καλή εικόνα από Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή.
1: Περιφερειακός.
0: Και Περιφερειακός, είπα ότι είναι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Πάμε στο καιρό.
1: 15 βαθμοί Κελσίου, όπως το είπες. Σχεδόν ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: 26 βαθμοί θα φτάσει ανώτατη. Να σας πω και για Σουκού.
0: Εννοείται ρε εσύ.
1: Λοιπόν, παιδιά, Σουκού, τα πράγματα θα έχουμε νεφώσεις και ήλιο και 26 βαθμούς περίπου για το Σάββατο και σποραδική βροχή και καταιγίδες και 22 βαθμούς την Κυριακή.
0: Ό,τι πρέπει για χουχούλιασμα. Ναι. Μια χαρά το βλέπω το έργο. Για κοκκούνινγκ είμαστε την Κυριακή.
1: Αυτό.
2: Θέλεις να κερδίσεις το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο? Η Energy σου δίνει την ευκαιρία. Από εχθές 8 Οκτωβρίου μέχρι και 8 Νοεμβρίου συμμετέχετε στο διαγωνισμό Το Ρεύμα της Χρονιάς αποκλειστικά στο κατάστημα Energy της Καλαμαριάς. Κάνοντας την αίτησή σας εκεί, παίρνετε δώρο μία Smart LED ταινία. Ανανεωμένο κατάστημα της Energy στην Καλαμαριά, λοιπόν, στην οδό Πόντο 72. Να ξέρετε, για το διαγωνισμό Ρεύμα της Χρονιάς ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο energy.gr.
1: Πώς καταλαβαίνεις από νωρίς ότι μια γνωριμία δεν είναι απλός ενθουσιασμός της στιγμής? Σε λίγο 5 σημαδάκια που αξίζουμε να προσέξουμε.

0: το χτυπάς το παιδί. Μας έχει γεμίσει κλάματα.
1: Oh yeah.
0: Cry no. for me the weekend. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κλάματα για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Μόνο χαρές και χαμόγελα.
2: Μην
0: λαμπέρα.
2: Αγχώνεσαι, Κωστή. Είναι ακριβώς εκεί που θέλει να είναι αυτό το παιδί.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν άνοιξες τώρα το ραδιοφωνό σου, καλώς ήρθες στην παρέα. Μέχρι και τις 11, αν αντέξεις, θα είμαστε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή.
1: Λοιπόν, παιδιά, υπάρχουν κάποια σημαδάκια σε μία σχέση που δείχνουν ότι υπάρχει και green flag εκτός από red flags.
0: Έλα,
1: οπότε
2: πες.
1: Μπορεί να πάει και καλά το πράγμα.
0: Πάει καλά, μωρέ, Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά τα σημαδάκια μας θα δίνει η γνωστή ψυχολόγος Νταϊάν Στραγόφσκι.
0: Πολύ φίλη μου. Πολύ φίλη μου.
1: Πρώτον, σέβεται τα όρια σου. Του λες όχι και δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις με PowerPoint.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, δεν σ' αρέσουν αγγλικά μου εσένα. Ξέρεις τι αισθάνεται για σένα. Δεν παίζεται κάθε μέρα το παιχνίδι. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά.
2: Και ποιος θα μαδάει τις μαργαρίτες.
1: Αυτό.
0: Μπορείς να τις πίνεις τις μαργαρίτες. Δεν χρειάζεται όλες να τις μαδάς.
1: Ναι. Και άντε να τον βρεις μετά. Τρίτον, μιλάει για το κοινό σας μέλλον. Έστω για το πού θα πάτε το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Παιδιά, δεν μπορώ τέτοια. Α, για το επόμενο Σαββατοκύριακο μια χαρά είναι.
2: Ναι.
0: Το
2: ναι.
0: μέλλον. Δεν τα βλέπεις μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Σαν τις δικές μου προκλήσεις.
1: Τι θα κάνουμε σε 43 χρόνια. Τέταρτον, θυμάται μικρές λεπτομέρειες. Πώς πίνεις τον καφέ σου, ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό, πότε θα σε πάει στη μάνα σου πίσω και τέτοια.
2: Δεν το πιέσα.
1: Και τέλος, προσπαθείτε και οι δύο για τη σχέση. Δεν τραβάει μόνο ένα σκουπί.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο από όλα αυτά τώρα τα πέντε σας φαίνεται σας το πιο σημαντικό? Ή είναι για σας το πιο σημαντικό, ρε παιδί μου?
0: Το να μην τραβάω μόνο σκουπί, κουράστηκα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Εγώ μπορώ να σου πω ποιο μου φαίνεται το λιγότερο σημαντικό.
1: Ποιο?
2: Το να ξέρετε, ας πούμε, τι καφέ πίνεις και ποιο είναι το αγαπημένο σου.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο έρχεται, μπορεί να έρθει κάποια καινούργια γνωριμία. Σας είπαμε ποια είναι τα πέντε σημάδια. Αν δείτε ένα από αυτά, να ξέρετε ότι σίγουρα σας θέλει.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Δίνας Κουτσίνε. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Δίνας Κουτσίνε, Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο dinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
0: Παλμός 96,5.

0: Wake Me Up στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ξυπνήσαμε. Νομίζω ότι έχει ξυπνήσει μεγάλο κομμάτι της πόλης. Υπάρχουν βέβαια ακόμα κάποιοι τυχερούλιδες και τυχερούλες που κοιμούνται. Ξυπνήστε! 8 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίβια Τσακπίνη. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στα δεύτερο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Και μπράβο μας γι' αυτό. Θέλουμε, και ό,τι άλλο θέλουμε. Είχαμε το Στέλιο τόση ώρα όσο ακούγαμε διαφημιστικά μηνύματα που μας έλεγε για μια περιπέτεια που έζησε σε ένα αεροδρόμιο και έναν εξονυχιστικό έλεγχο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τελικά καταφέρανε να δούνε κάτω από το τζέλ, από το ημιμόνιμο σου τι έγινε όταν. Βρήκανε άκρη.
2: Βρήκανε άκρη, εντάξει, ήμουν καθαρός.
0: Ωραία, τι άλλο θα βρούμε και ακούσουμε σήμερα στο δεύτερο μέρος.
2: Σου λέει είμαι καλά, αλλά το ένστικτό σου σου λέει άλλα. Δες, θα σας πω σε λίγο τα 7 σημάδια που μπορεί να αποκαλύπτουν όσα κρύβει μέσα του.
0: Πάλι σημάδια, ρε. Σημάδια είχαμε πριν, σημάδια τώρα, σημαδεμένοι θα
2: φύγουν. Scarface θα φύγει από εδώ.
0: Εντελώς, έτσι.
1: Έτσι πρέπει. Λες καλημέρα, ζητάς έναν καφέ και ο υπάλληλος σε κοιτάζει σαν να του μίλησε στα κινέζικα. Καλώς ήρθες στην εποχή του Gen Z Ster και σας αξίζει. Ζήστε. Θα σας πω εγώ μετά τι είναι αυτό.
2: Είναι αδερφή Ζεν. Ζήστε.
0: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και φυσικά την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στέλιο, βάλε φούστα γόβα και ετοιμάσου.
2: Όχι, δεν εννοούσα αυτό.

0: Βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε χάσει λίγο τα αυγά και τα πασχάλια εδώ μέσα.
1: Τέλεια, όλα είναι τέλεια, τέλεια. Όλα τέλεια. Καταπληκτικά, έχουμε... θα βγούμε τώρα στους δρόμους. Έχουμε... Έλα, τι έχουμε.
0: Έχουμε ετοιμάσει το επόμενο θέμα.
1: Όλα, τα έχουμε έτοιμα. Πάμε εδώ πέρα τώρα.
0: Ωραία, πάμε να βγούμε να δούμε την κίνηση τι γίνεται. Καλή εικόνα από περιφερειακό Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Μίκη Θεοδωράκη, χωρίς όμως προβλήματα και καθυστερήσεις. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου, Εγνατία, Τσιμισκή και Παραλιακή. Εξαιρετική η κίνηση σήμερα, ο καιρός.
1: Δεν βγαίνουν έξω στους δρόμους σήμερα, κάθε Παρασκευή σπίτι τους μένουν.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πάντως έχει ησυχία.
1: Με τέτοιο καιρό πάντως εγώ θα έβγαινα έξω, 17 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια.
0: Ναι.
1: Τρελάθηκες, αυτό ήτανε. 26 ανώτατη. Γενικά θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, κανένα διαστήματα και ήλιο. Αλλά κατά βάση ήλιο.
2: Ωραία. Ο Κωστής κοιτάει έξω από το παράθυρο, γιατί εδώ πέρα που είμαστε δεν φαίνεται και πολύ φωτεινός ο καιρός.
1: Καλέ, μια χαρά είναι.
2: Ναι, ναι. Για να το λες εσύ, μάλλον θα είναι. Λοιπόν, έχω να σας πω εγώ ότι λίγο μετά τις 9.30 παίζουμε το παιχνίδι μας Δεν Κολλάει. Ου. Θα ακούσετε 12 λέξεις, εκ των οποίων οι 10 κολλάνε μεταξύ τους και 2 είναι παντελώς άσχετες. Αυτές τις 2 άσχετες λέξεις πρέπει να βρείτε εσείς για να κερδίσετε, βασικά για να μπείτε στην κλήρωση, έτσι ώστε να μπορέσετε να κερδίσετε το μεγάλο δώρο αυτού του μήνα, το οποίο είναι ένα δίπλωμα οδήγησης, όχι το ίδιο το δίπλωμα, τα μαθήματα για το δίπλωμα οδήγησης, καθώς και τα εξέταστρα για δίπλωμα οδήγησης. Ευγενική χορηγή από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη.
0: Εάν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας, στείλτε στο Viber Δεν Κολλάει στο 6931-965-965.
1: Και τώρα, κάποιος μπορεί να χαμογελάει, να κάνει πλάκα και παρόλα αυτά να μην είναι καθόλου καλά. Μπορεί. Σε λίγο, τι μπορεί να τον προδίδει όμως, χωρίς να το καταλαβαίνει.

0: Crazy Down, Butterfly στον Παλμόνι 96,5. Όλα επιτυχίες. Και πεταλούδες που νιώθω στο στομάχι μου, φυσικά δεν είναι έρωτας. Απλά πεινάω. Παιδιά, πείνασα.
1: Και εγώ πολύ.
0: Την αλήθεια.
1: Πολύ, πολύ.
0: Τι γίνεται και κάθε μέρα στις 9.30 πεινάω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εγώ από τις 9 ξεκινάω. Σε πρόλαβα. Νίκησα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 με Στέλιο, Vivian και Κωστή μαζί. Και τι έχουμε, Στέλιο?
1: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε για κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι λίγο περίεργες.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, ξέρεις εκείνον τον τύπο που το ρωτάς αν είναι καλά και σου απαντάει αμέσως: α, μια χαρά. Αλλά εσύ κάπως νιώθεις και δεν το αγοράζεις όλο αυτό. Λες κάτι πάει χ.
2: Μουσαντό, ναι.
1: Μπράβο, αυτό. Θέλεις να σας πω τις συμπεριφορές αυτές?
0: Ναι, να μας πεις.
1: Κάνει πλάκα μόλις η κουβέντα πάει να γίνει σοβαρή.
0: Α.
1: Εκνευρίζεται με πράγματα που κανονικά δεν θα τον πείραζαν τόσο. Μπαίνει κατευθείαν σε άμυνα, ακόμα και σε μια πολύ απλή ερώτηση. Και τέλος, όταν φορτίζεται, απομακρύνεται και κλείνεται στον εαυτό του.
2: Εγώ είμαι αυτή.
1: Εγώ είμαι αυτός.
2: Αυτή που περιέγραψες τώρα εδώ πέρα, ναι, είμαι εγώ.
1: Αλήθεια.
2: Είμαι εγώ. Ναι, ναι, ναι.
0: Είσαι κρυφή.
2: Είμαι κρυφή. Είμαι
1: είναι, τα έχεις όλα.
0: Είπες και εσύ ότι είσαι κρυφή, Στέλιο. Είπες και εγώ είμαι τέτοιο.
1: Και εγώ είμαι κρυφή.
0: Είσαι κρυφή. Με δύο κρυφές είμαι.
1: Λοιπόν, βέβαια, ένα από αυτά μόνο του δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι. Πρέπει να έχεις όλο αυτό το συνοθήλευμα.
0: Δηλαδή, τώρα τι μας είπες? Μας είπες σημάδια που δείχνουν ότι κάποιος.
1: Ρε παιδί μου, αν αυτά που είπα.
2: Στην πραγματικότητα κάτι άλλο, ρε παιδί μου, και να προσπαθεί να είναι δυνατός αυτό που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ουσία δεν είναι. Κάτι περνάει μέσα του. Κάτι υπάρχει, κάτι που δεν πάει καλά, ρε παιδί μου.
0: Μοιάζει, αλλά δεν είναι. Και εμείς τώρα ασχολούμαστε με κάτι που δεν πάει καλά Παρασκευή, ενώ έρχεται Σαββατοκύριακο. Πάτε καλά, παιδιά, θα με τρελάνετε.
1: Ναι, να εντοπίσουμε αυτούς που δεν είναι στην ουσία καλά και να τους βοηθήσουμε και να τους κάνουμε να περάσουν ακόμη πιο ωραία. Αυτό που κάνουμε κάθε πρωί εμείς εδώ.
0: Ωραία βοήθειά σας, εσάς. Δεν θα χρειαστείτε πολύ βοήθεια, γιατί το παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι γνώσεων. Είναι περισσότερο παιχνίδι παρατηρητικότητας. Σε πολύ λίγο παίζουμε, δεν κολλάει. Θα σας δώσουμε 10 λέξεις, 12 λέξεις, 2 από αυτές δεν ταιριάζουμε τις υπόλοιπες 10 και έχουμε σπουδαίο έπαθλο στο τέλος του μήνα, έτσι δεν είναι, Βίβιαν?
2: Βέβαια, το δίπλωμα είναι το πρώτο βήμα. Το σημαντικό όμως είναι να μάθεις να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια. Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη βρίσκεις έμπειρους εκπαιδευτές, διπλώματα όλων των κατηγοριών και σωστή προετοιμασία για τον δρόμο. Θα τους βρεις στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Σχολές οδηγών Κυριακάκη, οδηγείς σωστά. Κυριακάκης φυσικά, και από τις σχολές οδηγών Κυριακάκης θα είναι δώρο τα μαθήματα για το δίπλωμα οδήγησης, καθώς και τα εξέταστρα για έναν τυχερό από εσάς το τέλος του μήνα.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να τα διεκδικήσετε,
1: θέλουμε.
0: Διεκδικήσετε, θέλετε να βάλετε το όνομά σας μέσα στην κληρωτίδα για τη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του Οκτώβρη, ελάτε τώρα στο Viber 6931 965 965.
3: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: To the Moon and Back στο Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλημέρα. Μόνο επιτυχίες και είναι η ώρα που η παρέα παίζει, δεν κολλάει. Καθημερινά σας δίνουμε 12 λέξεις, 2 από αυτές δεν ταιριάζουν με τις υπόλοιπες 10. Αυτές τις 2 θα ψάξει σήμερα να βρει μετά από κλήρωση η φίλη Βάσο που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Βάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλή Παρασκευή. Πού σε βρίσκουμε αυτή την ώρα, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά? Α, είσαι στο σπίτι. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, Βάσο, είσαι έτοιμη να ανακαλύψεις ποιες 2 λέξεις δεν κολλάνε?
1: Ναι.
0: Για πάμε να παίξουμε. Ξεκινάω λέγοντάς σου τις εξής λέξεις: λεκάνη ποδιών, ελαφρόπετρα, διαχωριστικά δακτύλων και κρέμα ποδιών.
2: Λίμα νυχιών, βερνίκι, βουρτσάκι φρυδιών, πεντσάκι.
3: Ασετών, πετσέτα, ψαλιδάκι νυχιών, ψαλιδάκι βλεφαρίδων.
0: Και πάμε ακόμα μία φορά λίγο πιο γρήγορα. Ελαφρόπετρα, διαχωριστικά δακτύλων, λεκάνη ποδιών, κρέμα ποδιών.
2: Λίμα νυχιών, βερνίκι, βουρτσάκι φρυδιών, πεντσάκι.
3: Ασετών, πετσέτα, ψαλιδάκι νυχιών, ψαλιδάκι βλεφαρίδων.
0: Αυτές ήταν οι 12 λέξεις, Βάσο. Σκέφτεσαι ποιες από τις 2 δεν κολλάνε με τις υπόλοιπες?
1: Νομίζω το βουρτσάκι φρυδιών.
0: Ναι.
1: Και το ψαλιδάκι τη βλεφαρίδε.
0: Για να δούμε. Ναι!
3: Μπράβο! Συγχαρητήρια!
0: Μπράβο, ρε Βάσο! Μπράβο!
1: Συγχαρητήρια,
0: Βάσο! Φουλ παρατηρητική! Και χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε στη δικιά μας εκπομπή, γιατί τέτοιους θέλουμε ακροατές.
2: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, Βάσο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μένεις στη γραμμή για να πάρουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Και εσείς μένετε εδώ, γιατί σε πολύ, πολύ λίγο θα μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους και τη πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το πού σου κου ή μόνο για το πού.
2: Πού σου κου.

0: 96,5.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
0: Παλμός 96,5.

0: Αγαπημένος του Στέλιου, Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα στο Παλμό 96,5. Όλα τα τραγούδια είναι επιτυχίες και όλα παίζουν και για σένα. Καλημέρα, καλημέρα, αν άνοιξες τώρα το ραδιόφωνο σου. Μέχρι τις 11 θα είμαστε και σήμερα μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Είναι το
1: πρωινό με Παλμό.
2: Παρασκευάρα σου λέω.
0: Και βγαίνουμε τώρα στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση. Καλή εικόνα από περιφερειακό. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη λίγο πριν βγούμε στο Φανάρι και στο Βαρδάρι. Ο Μαλήρο είσαι Βασιλής Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Καλή εικόνα από την Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Εξαιρετικός. 19 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια, 26 ανώτατη. Δεν έχω κάτι να πω.
3: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service, λύσεις όλο το 24ωρο στο 2310 55 99 99.
2: Gen Z Stair. Είναι αγένεια ή απλώς ένα βλέμμα χωρίς φίλτρα? Έχει γίνει viral και έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τη συμπεριφορά των νέων στη δουλειά. J-Lo.

0: Unstoppable, παιδιά. Είμαστε ασταμάτητοι και εννοείται Παλμός 96,5. Όλα επιτυχίες. Και τώρα η Vivian έχει να μας πει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μήπως η Gen Z ξέχασε να επικοινωνεί, ή μήπως η μεγαλύτερη παρεξηγούν τη σιωπή της, το viral φαινόμενο που διχάζει πελάτες, εργαζόμενους και εργοδότες. Και έρχεται η Vivian να το ξεκαθαρίσει όλο αυτό.
1: Λοιπόν, σε κοιτάζει ο νεαρός υπάλληλος, του λες καλημέρα και δεν απαντάει καθόλου. Απλώς σε κοιτάζει ανέκφραστα. Oh. Αυτό είναι αγένεια ή το περίφημο Gen Z stare?
2: Δεν ξέρω αν είναι αγένεια, πάντως ενοχλεί αυτό το περίεργο βλέμμα που σε κοιτάζει συνέχεια και δεν απαντάει και δεν κάνει.
0: Είναι το βλέμμα της αγελάδας, το ανέκφραστο, που σε φάση δεν σε υπολογίζω, δεν με νοιάζουν τα λόγια σου.
2: Πόσο μιλένει η Αλίσσα.
1: Πρόκειται για ένα viral trend που έχει κατακλείσει το TikTok και σατιρίζει τη γενιά Z, δηλαδή τους νεότερους από τους εργαζόμενους, που κατηγορούνται ότι δεν επικοινωνούν, δεν χαμογελούν και δείχνουν αδιαφορία απέναντι σε πελάτες και συναδέλφους.
2: Αμάν με αυτή τη Gen Z, παιδιά, την έχουμε φάει τη γενιά. Νέοι άνθρωποι και τους γλωσσοτρώμε συνέχεια. Ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο.
1: Ακριβώς.
2: Πρέπει να είμαστε λίγο πιο
0: διαλλακτικοί.
2: Ναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει ότι αυτό το ανέκφραστο βλέμμα μπορεί να σημαίνει ότι κάποιος εξεργάζεται μια πληροφορία, είναι εξαντλημένος από τη δουλειά ή απλά σκέφτεται.
2: Για μια καλημέρα σκέφτεται. Δηλαδή, που να του παραγγείλω αυτό το καφέ με το γάλα αμυγδάλου, τις δύο καστανές, τις στέβιες κτλ. Δηλαδή, κάπου όπα.
0: Η Gen Z εξαντλημένη από τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Μόλις ξεκίνησαν.
0: Ναι.
2: Ναι, και δηλαδή, αν σκέφτεται τόση ώρα την καλημέρα για τους υπόλοιπους καφέδες που έχουν παράξενες παραγγελίες, εκεί τι κάνει?
1: Προσευχή.
2: Εγώ νομίζω ότι παρετείται. Συνήθως εσύ παρετείται.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Ναι, είναι και εξαιρέσεις. Είναι και εξαιρέσεις. Να τα λέμε και αυτά.
2: Εξαιρέσεις και εξαιρετικά τραγούδια σας περιμένουν και για την τρίτη και τελευταία ώρα εδώ στο
3: Πρωινό με Παλμό.
2: Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Παλμός 96,5.

0: 8 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Παρασκευής, 9 Οκτώβρη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στην μεγάλη, όμορφη και πάντα χαμογελαστή παρέα μας. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τον Στέλιο Παναγόπουλο και τη Βίνια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο τρίτο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: «Πρωινό με Παλμό».
2: Τι έχουμε για αυτή την ώρα? Για αυτή την ώρα έχουμε, αρχικά θα σας πούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα ή αυτές οι συνήθειες που δεν αποχωρίζονται ποτέ, οι πιο διάσημοι στάρ του Hollywood.
3: Και κατά δεύτερον και κυριότερον, τα παράξενά μου.
2: Βεβαίως.
0: Το κυριότερο είναι ότι στο τρίτο και τελευταίο μέρος παίζουμε μαζί «Βρες τη μούφα».
3: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές τις τρεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτήν καλείστε να την ανακαλύψετε. Διεκδικώντας και γιατί όχι κερδίζοντας ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Μείνετε εδώ. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε το σύνθημα για να δηλώσετε συμμετοχή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα Justin Timberlake και Cry Me a River στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Dave & Tens, Ray Dance, στο Balmore 96,5, όλα επιτυχίες. Και νομίζω ότι αυτό το τραγούδι θα πρέπει να πει στο soundtrack της Κυριακής, γιατί ο Στέλιος μας είπε ότι την Κυριακή περιμένουμε βροχές.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι έχουν να περιμένουν οι φίλοι που μπαίνουν τώρα στο αυτοκίνητό τους και είναι πανέτοιμοι να κυκλοφορήσουν στους δρόμους της πόλης. Να ξέρετε ότι έχουμε καταπληκτική εικόνα από τον περιφερειακό, ομαλή ροή στην Βασιλή Σόλγας, καλή εικόνα από την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Μίκη Θοδωράκη, ανοιχτή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καλά τα νέα για τους φίλους οδηγούς που θα κινηθούν στο δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας, μισογεμάτη Τσιμισκή, καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός.
2: Ο καιρός μας με πολύ καλή θερμοκρασία, 19 βαθμοί, σχεδόν εφελώδης, υψηλότερη θα φτάσει στους 26 μέσα στην ημέρα.
1: Και λίγο μετά τις 10.30 μην ξεχνάς ότι παίζουμε Ευρέστη Μούφα. Τρεις πληροφορίες θα ακούσει εδώ στον αέρα. Οι δύο από αυτές είναι αλήθεια, η μία είναι η Μούφα και αυτήν ψάχνουμε να μας πεις. Δήλωση συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 στέλνοντας μήνυμα που γράφει τη λέξη Μούφα και το ονοματεπώνυμό σου και έλα να παίξουμε όλοι μαζί.

0: Παρασκευή.
1: Κάτσε λίγο πιο βαρβάτα.
2: Το ρυθμό στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Για ακόμα 35 περίπου λεπτά θα είμαστε μαζί με Στέλιο, Βίβιαν και Κωστή. Και έρχεται τώρα ο Στέλιος για μία ακόμα φορά με τα φοβερά, τα τρομερά, τα φουλ παράξενα, ρε παιδί μου.
1: Τα ανεπανάληπτα, δεν την είπες αυτή τη λέξη, την ξέχασες.
2: Okay.
1: Λοιπόν, ένα συλλέκτης στην Ουγγαρία διαθέτει 2.000 διαφορετικά κουτάκια ενεργειακών ποτών. Περίπου 900 είναι κολλημένα στη λοξή οροφή της σοφίτας του.
3: Και αυτός μια λόξα την έχει, όχι μόνο η σκεπή.
0: Σίγουρα.
1: Από έκθεση στη Γαλλία εκλάπει ένα χάλκινο εξώφυλλο βιβλίου που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί. Ζυγίζει περίπου 150 κιλά όσο δύο ενήλικες.
0: Εγώ το έχω ξεφυλίσει αυτό το βιβλίο, να σας πω.
3: Και για πες πώς σου φάνηκε.
0: Βαρύ.
1: Σε ναυάγιο ηλικίας 2.100 ετών βρέθηκαν χιλιάδες πιάτα και μπολ, ταξινομημένα σε 122 διαφορετικούς τύπους. Διατηρήθηκαν επειδή ανάμεσά τους είχε τοποθετηθεί προστατευτικός πυλός.
3: Ποια μάνα τα ψάχνει τώρα αυτά τα μπολ, δεν ξέρω.
2: Έλατε, για πες μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, μένετε κολλημένοι, διότι σε πολύ λίγο παίζουμε τη μούφα μας. Βρες τη μούφα και έχετε και πολύ χρονικό διάστημα για να λάβετε συμμετοχή. Στείλτε μούφα στο Viber 6931-965-965.
3: Γιατί το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε εσένα. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περίμενες. Σκέφτα.
4: Μούφα! Θα καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931 965 965 την λέξη Μούφα και δήλωσε συμμετοχή.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
2: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
3: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
2: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Παλμός 96,5.

0: Ακόμα μια επιτυχία στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Katy Perry, Hot and Cold. Τι έγινε, Ζουζούλα?
1: Είχε ανεβασμένο τον μπράτσο της καρέκλας και πήγε να πέσει.
0: Εντάξει, ένας και μοναδικός Στέλιος.
2: Πήγα να αράξω, παιδιά, σε μη υπάρχον μπράτσο.
0: Λοιπόν, βρες ένα νόμο της Vivian.
1: Λοιπόν,
0: είναι η ώρα που καθημερινά παίζουμε το Βρες τη Μούφα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες, δύο εκ των οποίων είναι αληθινές και η μία είναι μούφα. Αυτή τη μούφα καλείται να ανακαλύψει σήμερα μετά από κλήρωση ο φίλος Παναγιώτης. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλή Παρασκευή.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, ρε Παναγιώτη.
1: Γεια σου, Παναγώ.
2: Από πού μας ακούς?
3: Καλημέρα στην καλύτερη βουλή. Παρέα.
1: Από πού μας ακούς?
2: Από πού μας ακούς?
3: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Είσαι στη δουλειά, στο σπίτι?
3: Είμαστε στη δουλίτσα μας.
0: Είσαστε στη δουλειά.
3: Θα ακούμε εδώ.
0: Ωραία. Καλημέρα σε όλη την παρέα εκεί στη δουλειά. Όχι, καλημέρα. Λέει, δουλεύω μόνο σήμερα, αυτό αποσχολούμενο. Λοιπόν,
2: είναι όλα.
0: Παναγιώτη, πάμε να παίξουμε Βρες τη Μούφα. Γιατί δεν θα ησυχάσουμε με αυτού του δύο. Και σου λέω το εξή. Παναγιώτη.
2: Ναι.
3: Ναι.
0: Το τραγούδι Happy Birthday to You αρχικά είχε διαφορετικούς στίχους.
2: Αυτή είναι η μία πληροφορία. Η δεύτερη: τα Όσκαρ απονέμονται κάθε 4 χρόνια, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Και το τζιν ύφασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μπουφάν, όχι μόνο για παντελόνια.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι τρεις πληροφορίες, Παναγιώτη. Ποια πιστεύεις ότι είναι η μούφα?
3: Νομίζω είναι η δεύτερη.
0: Νομίζω ότι είναι η δεύτερη. Το κλειδώνεις?
3: Το κλειδώνω.
2: Το κλειδώνει.
0: Okay.
1: Συγχαρητήρια,
0: Παναγιώτη.
1: Μπράβο, Πανούλη.
2: Εξαιρετικός ο Παναγιώτης.
0: Και ένα εξαιρετικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος σε περιμένει. Μένει στη γραμμή να πάρουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία σου. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στην παρέα.
2: Καλό υπόλοιπο και καλή δουλειά.
3: Καλό υπόλοιπο.
0: Να είσαι καλά. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Τώρα πάμε να υποδεχτούμε τον Bruno Mars και το Locked Out of Heaven.

χαμός. 96,5.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, στον Παλμό 96,5. Αν θέλεις επιτυχίες, καλά κάνεις και είσαι συντονισμένος εδώ. Και αν θέλεις να κερδίσεις το ρεύμα σου για έναν ολόκληρο χρόνο, η Energy σου δίνει την ευκαιρία. Μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου συμμετέχετε στο διαγωνισμό Το Ρεύμα της Χρονιάς, αποκλειστικά στο κατάστημα Energy Καλαμαριάς. Και κάνοντας την αίτησή σας εκεί, παίρνετε δώρο μια Smart LED ταινία. Ανανεωμένο κατάστημα της Energy στην Καλαμαριά, λοιπόν, στην οδό Πόντου 72. Και μην ξεχνάτε και το διαγωνισμό Ρεύμα της Χρονιάς. Ισχύουν όροι και οι προθέσεις στο energy.gr. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με την κίνηση. Καλή εικόνα στο περιφερειακό, στη Μίκη Θοδωράκη, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη μισογεμάτη Αγίου Δημητρίου. Καθυστερήσεις στη Μικρή Ερμού. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός.
1: Σχεδόν νεφελώδης, 19 βαθμοί Κελσίου τώρα, 26 ανώτατη θα φτάσει.
2: Και τώρα θα δούμε ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν αποχωρίζονται ποτέ από τη σκηνή διάσημοι τραγουδιστές. Η Σακύρα αρχικά δεν ξεκινά να. Οποιοδήποτε σόου τη χωρίς να ζεστάνει τη φωνή της και το σώμα της. Εμείς τη λαχανιάζουμε για να ανέβουμε δύο σκαλιά, ναι. Και εκείνη κάνει ολόκληρη προπόνηση πριν βγει για τρεις ώρες.
0: Εγώ τη σιγοβράζω τη φωνή μου πάντως πριν κάνω το σόου.
1: Ναι. Ποιο σόου κάνεις εσύ, μωρέ?
0: Εδώ το πρωινό.
1: Εγώ, παιδιά, κουράζομαι στην προθέρμανση.
2: Α, τέλειο. Μαγικό. Η Μπιγιονσέ δεν αποχωρίζεται ποτέ το καλαμάκι της για να πίνει νερό χωρίς να καλάει το κραγιόν της. Βασιλικές λεπτομέρειες την κάνουν την queen της pop.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο Ed Sheeran έχει πάντα μαζί του την κιθάρα του. Αν την ξεχάσει, είναι σαν να πήγε για μπάνιο χωρίς μαγιό, έτσι έχει δηλώσει. Ενώ η Taylor Swift έχει πάντα μαζί της μία λίστα με τα τραγούδια και τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής.
0: Και μία λίμα καλά φαίνεται να έχει αυτή η Taylor Swift πέρα από
2: καλέ,
0: τη λίστα.
2: Καλέ, την έκραξε. Η Dua Lipa έχει κάνει πάντα διατάσεις πριν βγει στη σκηνή.
1: Διατάσεις, γιατί τι κάνει?
2: Με τόση χορογραφία η κοπέλα μπορεί να έχει πιαστεί, να έχει πιάσει ένα λικόπιασμα καμιά φορά.
1: Για Mai Tai βγαίνει.
2: Ο Harry Styles δεν αποχωρίζεται ποτέ τα δαχτυλίδια του. Αν λείπει ένα, μάλλον θα το ψάχνει περισσότερο από ό,τι ψάχνουμε εμείς τα κλειδιά μας. Και η Lady Gaga έχει πάντα ένα εφεδρικό σχέδιο για το outfit, επειδή της είχαν συμβεί κάτι κακό το πιέσει εκεί πέρα.
0: Καλά, αυτή είναι και Gaga, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς. Κάτι, ένα δεύτερο θα έχει, ένα δεύτερο τρίτο.
1: Έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι αυτά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσαν.
0: Σ' άρεσαν, ναι.
1: Γενικότερα, παραξενιέζε.
0: Η Ariana Grande σ' αρέσει.
1: Η πια, η λίγο πιο καθαρά.
0: Ariana Grande.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Έρχεται με Grande είσοδο.
1: Γιατί η Ariana άκουσα στην αρχή.
0: Και την τελευταία της μεγάλη επιτυχία που έχει τον τίτλο Head That Makes You Love Me.
1: Ου!
0: Σε θέλει.

0: Weekend και Blinding Lights στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού πρωινού.
1: Έτσι θα καταφέρουμε.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε να παράσετε τόσο καλά όσο και εμείς. Στέλιος, Βίβιαν και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα μέχρι και αυτή την ώρα.
2: Θα περάσετε και πολύ ωραία τις επόμενες 3 ώρες με παρέα σας την Εύη Ανδρικοπούλου στο μικρόφωνο. Μετά σου έχουμε, σου ετοιμάζουμε και Χρύσα Πλιάκου.
1: Μην ξεχνάτε ότι 12.30 έχουμε και το φτιάξε βαλίτσα. Επομένως να είστε συντονισμένοι και μέσα σε 5 λεπτά θα πρέπει να στείλετε. Γιατί αν δεν στείλετε, χάνετε την ευκαιρία σας. Γενικά να ακούτε Παλμό, διότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Τι λοιπόν, θες και άλλα, έκλεισε η ώρα μας. Πρέπει να βγει και η Εύη. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, οπότε να χαιρετήσουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Για ακόμη
2: για
1: ένα.
2: Για τη Δευτέρα το πρωί.
0: Δευτέρα.
1: Τι είναι σήμερα,
2: Παρασκευή.
1: Καλό σου κου, παιδιά. Τη Δευτέρα τα λέμε εδώ.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
3: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr
5: 96,5.

0: όσα αξίζει να μοιραστούμε μαζί σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Φυσικά περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-965-965. Πατάτε σνους κάθε πρωί? Τότε αυτή η συνήθεια μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το πώς νιώθετε όταν τελικά σηκώνεστε. Και γιατί κολλάει το χασμουριτό από άνθρωπο σε άνθρωπο? Η απάντηση φαίνεται να βρίσκεται στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα δούμε σε πολύ λίγο και φυσικά επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Πού αλλού? Στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έρευνες εφαρμογής γνωριμιών, το 65% των millennials δηλώνει ότι δεν θα είχε πρόβλημα να ανταλλάξει τηλέφωνα με κάποιον που γνώρισε σε κηδεία.
1: Μην είστε τέτοιοι, ρε millennials. Μην είστε τέτοιοι, ρε.
2: Ήρεμα.
0: Πας να πεις τα συλληπιτήρια και μπορείς να φύγεις και με τηλεφωνάκι και με μια καινούργια γνωριμία.
1: Στέλιο, εσύ στην κηδεία την πέφτεις.
3: Όχι, ρε, γιατί παρατραβηγμένο στην κηδεία θα εντοπίσω στόχο.
1: Ναι.
3: Στα 40 θα κάνει την πρώτη γνωριμία.
1: Ναι.
3: Στο χρόνο θα πας πλέον στο μνημόσυνο ως ζευγάρι.
1: Να είστε γεροί να το θυμόσαστε.
4: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη από ξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χοντρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
6: LK.
5: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
6: 2310-76-90-90.
5: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
6: 2310-76-90-90.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Παλμός 96,5.

0: Motion 6,5, όλοι επιτυχίες, Εύεδρη Κοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε αμέσως να δούμε πώς κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην Εθνική Σαμίνη, στη Μισκή, Ιώνα Τραγούμη, 12 Νήσου, Κουντουριώτου, Λεωφόρου Στρατού και καθαρή αποκίνηση είναι η Εγνατία, Παραλιακή και ο Περιφερειακός. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 22 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αν το ξυπνητήρι χτυπάει 3 και 4 φορές κάθε πρωί, ίσως ήρθε η ώρα να κόψετε το σνους. Θα τα μάθουμε όλα σε πάρα πολύ λίγο. Πού αλλιώ, μα φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: Emotion 6,5. Μόνο επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο. Τι ωραία. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Να πω και μια καλημέρα στην Ευαγγελία και στην Κυριακή. Να υπενθυμίσω πως τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber 6931-965-965. Αν πατάτε κάθε πρωί σνου στο ξυπνητήρι, ίσως τελικά να κάνετε τον εαυτό σας να νιώθει πιο κουρασμένος. Όταν ξανακινημόμαστε για λίγα λεπτά, ο εγκέφαλος μπορεί να αρχίσει ξανά τη διαδικασία του ύπνου, χωρίς όμως να προλάβει να ολοκληρώσει έναν κύκλο. Αυτό μπορεί να μας αφήσει πιο νησταγμένους και αποπροσανατολισμένους όταν τελικά σηκωθούμε. Οπότε, όσο δελεαστικά κι αν ακούγονται αυτά τα 5 λεπτά, μπορεί να μην είναι τόσο ξεκούραστα όσο νομίζουμε. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Φυσικά LK μπαταρίες, διότι αν μείνετε από μπαταρία, γκουγκλάρετε LK μπαταρίες και με ένα μόνο τηλέφωνο στο 2310-602-5740 έχετε την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελαιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα, αξιοπιστία και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο και εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Επώνυμες μπαταρίες, 24ωρη εξυπηρέτηση, επιτόπου τοποθέτηση με την εγγύηση του ονόματος LK Μπαταρίες.
1: Παλμός 96,5.

0: πίσω στο στούντιο πάλι Motion 6,5, Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο και πάμε γρήγορα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Παρατηρώ αρκετές μικρές καθυστερήσεις, να πω εδώ στους φίλους που μας ακούνε, στους οδηγούς μας. Έχουμε κίνηση, καθυστερήσεις στην Εθνική Σαμίνη, Τσιμισκή και Εγνατία, Ίωνος Δραγούμη, Δωδεκανήσου, Κουντουριώτου, Λεωφόρου Στρατού. Λίγο πιο καθαρή είναι η κίνηση στην Παραλιακή και στον Περιφερειακό. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 23 βαθμούς, με την ανώτατη να φτάνει στους 26 βαθμούς Κελσίου. Το χασμουριτό είναι μεταδοτικό και επιστήμονες προσπαθούν να καταλάβουν γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό. Θα μάθουμε πάρα πολλά σε πολύ λίγο, αλλά θα πρέπει σίγουρα να σας πω πως στο Coffee Goldie θα βρεις κρέμες προσώπου και ματιών, overnight cream και serum, και αυτή την περίοδο όλη σειρά σας περιμένει με 20% έκπτωση, που αλλού στο coffeegoldie.com.
1: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Σε συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96,5.

Emotion 96,5, όλοι επιτυχίες. Εύεδρη Κοπούλου στο μικρόφωνο και να πω μία καλημέρα σε όσους έχουν έρθει αυτή την ώρα στην παρέα μας. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6931-965-965. Επίσης, να σου υπενθυμίσω πως στις 12.30 ακριβώς ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό.

0: που διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5 για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη, παρακαλώ. Το Easy Travel You θα το βρει στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-22-64-82 και φυσικά στα social media ως Easy Travel You. Έχετε παρατηρήσει ότι ένα χασμουριτό μπορεί να προκαλέσει αμέσως κι άλλο? Το μεταδοτικό χασμουριτό είναι ένα φαινόμενο που έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές. Δεν χρειάζεται καν να είμαστε κουρασμένοι. Μπορεί να δούμε κάποιον να χασμουριέται, να το ακούσουμε ή ακόμη και να διαβάσουμε το χασμουριτό και να νιώσουμε την ανάγκη να κάνουμε το ίδιο. Η ακριβής αιτία δεν έχει εξηγηθεί πλήρως, όμως το φαίνεται να συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος αντιδρά στη συμπεριφορά των άλλων.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

0: 96,5 όλοι επιτυχίες σε Ευεδρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι ώρα να δείξει 2. Ελπίζω η μέρα σου να κυλάει όμορφα και αν όχι, εμείς εδώ σίγουρα θα σου φτιάξουμε την διάθεση. Θα πρέπει σίγουρα να σας υπενθυμίσω πως στις 12.30 ακριβώς ανοίγουν οι γραμμές για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή στο 2310508950 για το μεγάλο διαγωνισμό για 4 διανυκτερεύσεις στην Κωνσταντινούπολη που το διοργανώνει το Easy Travel You με τον Παλμό 96,5. Το Easy Travel You θα το βρει στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310226482 και φυσικά στα social media ως Easy Travel You. Αν το πρώτο πράγμα που βλέπετε το πρωί είναι το κινητό σας, ίσως υπάρχει ένας λόγος που η μέρα σας ξεκινά ήδη με το μυαλό σας γεμάτο. Και γιατί ξεχνάμε τι θέλουμε να κάνουμε μόλις μπαίνουμε σε άλλο ένα δωμάτιο? Σε ένα διαφορετικό δωμάτιο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ το παθαίνω αρκετά αυτό. Γράψτε μου λίγο σε μηνύματα αν συμβαίνει και σε εσάς, να μην νιώθω μόνη τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα σε πολύ λίγο στον Παλμό 96,5.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
4: LK.
3: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
4: 2310 76 90 90.
3: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
4: 2310 76 90 90.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη laser προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
7: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη! Ναι! Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
8: Παλμός 96,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Emotion 6,5 όλοι επιτυχίες. Σε Βεντρικοπούλου στο μικρόφωνο να σε συντροφεύει. Να σου πω σε αυτό το σημείο πως οι γραμμές για το μεγάλο διαγωνισμό για την Κωνσταντινούπολη μόλις έχουν κλείσει. Θα μπορείς βέβαια να συμμετέχεις ξανά και στις επόμενες εκπομπές στο 2310-50-89-50. Πάμε αμέσως να δούμε πως κινούμαστε αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε σε αρκετούς δρόμους, από ό,τι βλέπω εδώ, μικρές καθυστερήσεις. Έχουμε στην Τζιμισκή, Όνος Δραγούμη, Βενιζέλου, Ιασονίδου και Αγία Σοφίας, Εθνικής Αμήνης και Λεωφόρου Στρατού. Καθαρός από κίνηση ο Περιφερειακός Αγίου Δημητρίου, Εγνατία και Λεωφόρου Νίκης. Οι ειδικοί ύπνου προτείνουν να κρατάμε το κινητό μακριά από το κρεβάτι και ο λόγος δεν είναι μόνο το μπλε το φως. Θα τα μάθουμε όλα σε πολύ λίγο που αλλού όμως, μα φυσικά στο Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.
2: Θα σ' αγαπάω

0: Motion 6,5 όλες επιτυχίες. Εύα Δρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να πω μια τεράστια καλησπέρα στη Χριστίνα που μας στέλνει τα μηνύματά της και μας ακούει από το γραφείο. Της ευχόμαστε να έχει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και πάμε να δούμε κάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το κάνουμε και πάρα πολύ, θα έλεγα. Το κινητό δίπλα στο κρεβάτι. Διατρέχει ένας κίνδυνος μέσα από αυτό, γιατί πέρα από το ότι μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο μας, κάνει και πάρα πολλά ακόμα. Μία απλή ειδοποίηση, ένας ήχος ή η συνήθεια γενικότερα που έχουμε όταν ξαπλώνουμε να ελέγχουμε την οθόνη του κινητού μας από τη στιγμή που το έχουμε συνέχεια δίπλα μας και ειδικά πριν κοιμηθούμε, μπορεί να κρατήσει τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο το φως της οθόνης, είναι και η συνεχής προσμονή ότι μπορεί να έρθει ένα μήνυμα ή μία ειδοποίηση. Γι' αυτό και οι ειδικοί προτείνουν να αφήνουμε το κινητό μακριά από το κρεβάτι όταν έρχεται η ώρα του ύπνου. Αυτό φυσικά αποτρέπει και το άγχος, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα στο αυτοκινητάκι.gr. Τι θα βρείτε? Θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα. Θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο, ασφάλεια για τους μικρούς οδηγούς μας. Θα βρείτε αυτοκίνητα, γουρούνες, τσιπ, φορτηγά, μηχανές, τα πάντα. Μπορείτε φυσικά να διαλέξετε και το παιδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σας αρέσει στο φυσικό κατάστημα Ορεοκάστρου 99 στην Σταυρούπολη και στο αυτοκινητάκι.gr. Εμείς επανερχόμαστε, μένετε συντονισμένοι και θα δούμε στην συνέχεια την κίνηση και το καιρό που ελούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: ρυθμό 96,5 μόνο επιτυχίες. Εύη Αδρικοπούλου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 2. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα σε όσους έχουν έρθει τώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να περνάτε όμορφα μαζί μας και να πω πως το νούμερο στο Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας είναι το 6931-965-965. Έχετε μπει ποτέ σε ένα δωμάτιο και μόλις φτάσατε εκεί, ξεχάσατε εντελώς γιατί πήγατε? Μην ανησυχείτε, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε κακή μνήμη. Ο εγκέφαλός μας συνδέει πολλές πληροφορίες με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και κάπως έτσι όταν περνάμε από τον ένα χώρο στον άλλον, η αλλαγή αυτή μπορεί προσωρινά να μας μπερδέψει. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι ίσως αν χαλαρώσουμε, και το ασυνήθιστο βέβαια και το περίεργο είναι πως αν εκείνη τη στιγμή δοκιμάσουμε να πάμε σε ένα άλλο δωμάτιο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να θυμηθούμε ακριβώς για ποιο λόγο είχαμε πάει στο πρώτο δωμάτιο και τι ακριβώς ψάχναμε. Φοβερό μπορώ να πω αυτό. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά μου συμβαίνει αρκετά συχνά εμένα. Στείλτε μου λίγο τα μηνύματά σας για να μην νιώθω μόνη μου ότι βρίσκομαι σε αυτό. Επανερχόμαστε σε λίγο. Παλμός 96,5, όλοι επιτυχίες.
1: Παλμός 96,5.

0: νέα έρευνα βρήκε ότι το 17% έχει τελειώσει σχέση αποκλειστικά λόγω ενοχλητικών συνηθιών στον ύπνο. Ναι. Πρώτον, και με διαφορά, νομίζω ότι το ξέρουμε όλοι, το ροχαλιτό. Μετά έρχονται το συνεχές στριφογύρισμα.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, λέει, λες και κοιμάσαι με κοντοσούβλι, είναι ένα δύσκολο πράγμα, ξέρω εγώ.
2: Σούβλι,
1: ναι, τώρα.
0: Να τρογόταν να πάει στο καλό.
1: Ναι, τρώγονται μερικά τρέλα.
0: Καλημέρα μας, καλωσορίσατε. Και φυσικά το βραδινό φαγητό, παιδιά, με κάποιον να δηλώνει ότι τα πατατάκια στο κρεβάτι ήταν κυριολεκτικά το κερασάκι στην τούρτα.
2: Εγώ όλα τα γεύματα μου τα τρώω στο κρεβάτι. Είναι εκεί που είμαι πιο άνετη, μπορώ να κάνω την καλύτερη πέψη.
0: Και λέει, κοιμάμαι στην τραπεζαρία.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
6: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
8: Παμός 96,5.

96,5 Εύε Δρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά μέχρι και τις 2. Εγώ είμαι εδώ πέρα μαζί σας, δεν πάω πουθενά. Μία ημερομηνία, ένας θρύλος της μουσικής και μία καριέρα που άλλαξε την pop και τη rock για πάντα. Και αυτή την Παρασκευή η Θεσσαλονίκη έχει έναν λόγο παραπάνω για να πάει στο θέατρο. Όλα αυτά θα σας τα πω σε πάρα πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει σίγουρα να αναφέρω πως η Energy δίνει νέα ενέργεια στην Καλαμαριά με ένα νέο ανανεωμένο Energy Store στην οδό Πόντου 72 και στις 8 Οκτωβρίου είμαστε όλοι καλεσμένοι στα εγγένεια του Energy Store στην Καλαμαριά, που είναι ένας χώρος, δεν θα δούμε μόνο το χώρο, έχετε πάρα πολλά πράγματα να δείτε εκεί, αλλά θα κερδίσετε πάρα πολλά δώρα, διότι όποιος πάει θα μπορεί να κερδίσει από τις 8 δεκάτου μέχρι τις 8 δεκάτου το ρεύμα του για έναν ολόκληρο χρόνο και να πάρει και μέρος φυσικά για να κερδίσει ένα από τα 3 ηλεκτρικά πατίνια που κληρώνονται. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα που αλλούμε φυσικά στο Μπαλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 9.50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

0: Μόσεν 96,5 μόνο επιτυχίες. Εύε Τρικοπούλου στο μικρόφωνο να σας κρατάει συντροφιά και πάμε αμέσως να δούμε πώς διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έχουμε μικρές καθυστερήσεις στην Ίωνος Δραγούμη, έχουμε Τσιμισκή, Λεωφόρο Στρατού και καθαρή αποκίνηση στον περιφερειακό, την Εγνατία Αγίου Δημητρίου και Λεωφόρο Νίκης. Όσον αφορά τώρα τον καιρό, έχουμε 25 βαθμούς με την ανώτατη να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. 9 Οκτωβρίου 1940. Μία ημερομηνία που μπορεί να μοιάζει συνηθισμένη, αλλά σηματοδοτεί τη γέννηση ενός ανθρώπου που θα άλλαζε τη μουσική ιστορία. Θα μάθουμε περισσότερα και πολλά ακόμα σε πολύ λίγο. Στο μεταξύ όμως θα πρέπει να σας πω πως το Aromatherapy χαρίζει κάθε μέρα διπλό άρωμα σε έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια. Aromatherapy, πραγματική θεραπεία αρώματος στη Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Έχετε μέχρι και τις 2 για να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας τα στοιχεία σας στο Viber στο 6931-965-965 και απαντάτε στην ερώτηση που θα σας θέσω εδώ και τώρα. Ποιο θεωρείται το σκληρότερο φυσικό ορυκτό, ο χαλαζίας, το διαμάντι ή ο γρανίτης? Το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, ποιο θεωρείται το σκληρότερο φυσικό ορυκτό? Α, ο χαλαζίας, Β, το διαμάντι και Γ, ο γρανίτης. Εμείς επανερχόμαστε σε πολύ λίγο, που αλλούμε φυσικά στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

96,5 όλα επιτυχίες Εύε Τρικοπούλου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Να πω καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στο γραφείο και μας ακούνε και φυσικά μια μεγάλη καλησπέρα και σε όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από το αυτοκίνητο. Λαμβάνω τα μηνύματά σας, τα βλέπω όλα, να είστε σίγουροι. Σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου του 1940 γεννήθηκε στο Λίβερπουλ ο Τζον Λένον, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία της μουσικής. Όσο μέλος των Σκαθαριών άλλαξε μαζί με το συγκρότημα την πορεία της pop και της rock μουσικής, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε και τη δική του ξεχωριστή πορεία. Και υπάρχει μία ακόμη συμβολική λεπτομέρεια. Στις 9 Οκτωβρίου του 1985, την ημέρα που θα γινόταν 45 ετών, εγκαινιάστηκε το μνημείο του στο Central Park της Νέας Υόρκης. Στο μεταξύ, έχω να σας πω πως για το διαγωνισμό, για το Aromatherapy, συνεχίζουμε εδώ, βλέπω τα μηνύματά σας. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά, για όσους δεν έχουν προλάβει να στείλουν τα στοιχεία τους για το διαγωνισμό, θα θέσω για μία ακόμη φορά την ερώτηση: ποιο θεωρείτε το σκληρότερο φυσικό όρυκτο? Α, ο γαλαζίας, Β, το διαμάντι και Γ, ο γρανίτης. Περιμένω τις συμμετοχές σας και να πω πως το Aromatherapy θα το βρείτε στη Διαγόρα με Γρηγορίου Λαμπράκη και στο aromatherapy.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, που αλλού, μα φυσικά στον Παλμό 96,5.

0: αριθμό 96,5 όλες επιτυχίες φυσικά και έχετε σχεδόν 10 λεπτά για να προλάβετε να δηλώσετε συμμετοχή και για να κερδίσετε ένα διπλό άρωμα από αρωματοθέραπη. Έχετε να δηλώσετε συμμετοχή στο 6931-965-965. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής λογοτεχνίας επιστρέφει στη σκηνή της Θεσσαλονίκης. Αν για αυτή την Παρασκευή ψάχνετε κάτι διαφορετικό, μια καλή επιλογή είναι σίγουρα το θέατρο. Συγκεκριμένα, ο Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη επιστρέφει στη Μονή Λαζαριστών για δεύτερη χρονιά σε σκηνοθεσία του Λευτέρη Γιοβανίδη, με τον Πασχάλη Τσαρουχά στον εμβληματικό ρόλο του Αλέξη Ζορμπά. Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ και μεταφέρει στη σκηνή μια ιστορία γεμάτη πάθος, ελευθερία και τη δύναμη να ζεις πραγματικά τη σκηνή.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Ζώος 96,5 όλες επιτυχίες, Εύε Ντρικοπούλου στο μικρόφωνο και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα τα πούμε ξανά την Δευτέρα 11 με 2 με πολύ μουσική και όμορφη διάθεση. Στο μεταξύ μένετε συντονισμένοι γιατί συνέχεια έρχεται η Χρύσα Πλιάκου που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι και τις 5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και μέχρι τότε να χτυπάτε φυσικά όλοι με Παλμό.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
3: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-7690-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-7690-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-7690-90.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Θέλεις νέο πρόγραμμα ρεύματος ή φυσικού αερίου? Με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online, εύκολα και γρήγορα. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείς μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος παίρνεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Η λογική λέει Energy.
0: Παλμός 91.

Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους. Από πάλι μου 96,5. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Εδώ σταθερά μαζί σου 2 με 5. Σου τα λέω ραδιοφωνικά και σήμερα. Είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη και σήμερα η χαρά μου, να σου πω την αλήθεια, δεν μπορεί να κρυφτεί. Γιατί το Σαββατοκύριακο όχι απλά είναι ένα βήμα, είναι μισό βήμα. Και προφανώς σκέφτομαι την ξεκούραση και τίποτα άλλο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί θα δούμε tips για καλύτερη ζωή. Θα συζητήσουμε ποια είναι αυτή η χώρα που δεν περίμενες, αλλά τελικά θα είναι εκτός Eurovision για το 2027 και φυσικά θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Άννα Βύση και Σαντρέ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρυσά Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Μαζί σου εδώ στα λέω ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5. Στα νέα του καιρού τώρα 23 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη. Ο καιρός είναι καλός. Βλέπουμε μια μικρή αραιή συννεφιά και να ξέρεις θα φτάσει μέχρι και 26. Έχει αφόρητη ζέστη. Δεν θυμίζει σίγουρα κάτι σε φθινόπωρο. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο καιρός αρνείται κατηγορηματικά να χειμωνιάσει. Τώρα, αν κυκλοφορεί στους δρόμους, μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην περιφερειακή στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Στο κέντρο της πόλης έχει αρκετά ζητήματα αυτή την ώρα. Σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ερμού, στην Τζιμισκή, στην Αγνατία και επάνω στην Αγίου Δημητρίου και στα φανάρια του Βαρδάρη. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα. Βλέπω μικρά ζητήματα στο ύψος της Μίκης, στο Δωράκης εκεί, στο ύψος της Νεάπολης και στα ανατολικά. Καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Μπότσαρη, η Παπαναστασίου και λίγο η Καραμανλή. Τώρα να σου πω ότι αν η σίτα σου κόλλησε, το ρολόι σου δεν ανεβαίνει και το παράθυρο δεν λειτουργεί όπως παλιά. Η Θεσ Σύστημα αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά. Με ποιοτικά υλικά και προσοχή στο χώρο σας και φυσικά άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά σε προσιτές τιμές. Θεσ Σύστημα στο 697-300-4159. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή για να φτιάξω και σήμερα τη ζωή σου και να σε κάνω χαρούμενο. Πάμε όμως τώρα για Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο εδώ στον Παλμό 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ήταν ο ένας, ο μοναδικός, ο αείμνηστος και ο ανεπανάληπτος, ο Γιώργος Μαζονάκης, με το Αν μ' ακούς εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης και σου τα λέω ραδιοφωνικά εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Και ήρθε η ώρα για να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα κάνε unfollow χωρίς ενοχές. Αν ένας λογαριασμός σε κάνει συνεχώς να συγκρίνεσαι, να εκνευρίζεσαι ή να νιώθεις ότι μένεις πίσω, να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να τον βλέπεις. Δεν είναι προσωπική επίθεση, είναι απλώς ότι καθαρίζεις λίγο το δικό σου, τον προσωπικό σου λογαριασμό, μη σου πω μας δει και την ψυχική σου υγεία. Τώρα να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939, οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές, παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω σούπερ διαγωνισμό έκπληξη. Πάμε όμως τώρα για Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: ζήτα. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ζήτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
1: Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και σκάσε ένα φιλί εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ σου τα λέω μέχρι και τις 5. Και φυσικά ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό που σου υποσχέθηκα. Σήμερα σου δίνω ένα πολύ ωραίο δώρο. Σου δίνω δύο υπέροχα αρώματα, ένα αντρικό και ένα γυναικείο από Aroma Therapy. Και για να το κερδίσεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα μου στείλεις το όνομα τυπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931-965-965 και τη λέξη άρωμα φυσικά. Και μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα σε πολύ λίγο, για να κερδίσεις τα δύο υπέροχα αυτά αρώματα από Aroma Therapy. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή, στο ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Αυτή την ώρα, στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις επάνω στην Κασάνδρου, σε Αγίου Δημητρίου, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ιασονίδου, στην Εγνατία, στα Φανάρια του Βαρδάρη, λίγο πιο κάτω τώρα στην Τζιμισκή και στην Λεωφόρο Νίκης. Αν είσαι στα δυτικά, είναι σχετικά καλή εικόνα εκτός από τη Μίκη Θεοδωράκης. Πάλι και στο ύψος της Νεάπολης βλέπω ζητήματα με κατεύθυνση προς τα πάνω, προς τα δυτικά. Και αν είσαι στα ανατολικά, καθυστερήσεις έχει η Μαρτίου, η Μπότσαρη, η Καραμανλή και λίγο η Βασίλισσα Σόλγας και αυτή στα Φανάρια της. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε ποια είναι αυτή η χώρα που ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Eurovision 2027 και ποιος είναι ο λόγος. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου εδώ στα Λέω Ραδιοφωνικά μέχρι και τις 5 και στα μουσικά νέα της ημέρας εκτός Eurovision 2027 θα τεθεί η Τσεχία. Η δημόσια τηλεόραση της χώρας ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό επικαλούμενοι τρέχουσες δημοσιονομικές προσαρμογές και το υψηλό κόστος παραγωγής και οργάνωσης της Eurovision. Η Τσεχία δεν θα μεταδώσει μάλιστα ούτε το διαγωνισμό και η απόφαση αφορά μόνο το 2027, ενώ δεν αποκλείεται η επιστροφή της για τα επόμενα χρόνια. Η αλήθεια είναι κρίμα, γιατί η μία χώρα πίσω από την άλλη κάπως αποχωρούν από αυτή τη διοργάνωση τη μουσική. Βέβαια, εντάξει, όταν κάτι φεύγει, κάτι άλλο έρχεται, αλλά είναι κρίμα γιατί κάπως αναδειάζει λίγο αυτός ο θεσμός. Θέλω τώρα να μείνεις εδώ, γιατί σε λιγότερο λίγο θα δείξει τρεις και εμείς δίνουμε ραντεβού στην δεύτερη μας ώρα. Σε αφήνω τώρα να απολαύσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα στον αγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι.
3: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310-559999.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena, γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. 2-31-601-9-600 και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο Παλμός 96,5.
1: 3:06 στον Παλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όσους είστε συντονισμένοι σε αυτήν εδώ την παρέα, σε όσους μπήκατε τώρα και φυσικά σε όσους είστε εδώ από την αρχή. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο, εδώ μαζί σου ραδιοφωνικά, σου τα λέω μέχρι και τις 5. Είναι Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, μεσημέρι Παρασκευής για την ακρίβεια, και ο καιρός σε αλήθεια είναι πως είναι φανταστικός έξω. Νομίζω ότι είναι αυτή η ευκαιρία σου για να κάνεις μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και θα δούμε και τι γίνεται με τα μετρητά στις παραδόσεις Courier. Νέο νομοσχέδιο φέρνει υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές. Πριν από όλα αυτά όμως θα δούμε την κίνηση στους δρόμους της πόλης φυσικά σε πολύ λίγο. Πάμε όμως τώρα για Αντώνη Ρέμο και Λένε εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Πρωινό 96,5, όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου μαζί σου μέχρι και τις 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο. Τώρα, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα, και προς δυτικά και προς ανατολικά θα βρεις πολλές καθυστερήσεις. Αν είσαι στο κέντρο, την υπομονή σου θέλω. Σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Εγνατία, στην Ιασονίδου, βλέπω καθυστερήσεις επάνω λίγο στην Αγίου Δημητρίου και κάτω στην Τσιμισκή αυτή την ώρα, στα φανάρια της. Αν είσαι στα δυτικά, είναι σχετικά καλή εικόνα, πάλι στη Μήκη Θεοδωράκης. Βλέπω κολλήματα εκεί πάνω στο ύψος της Νεάπολης. Και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις σε Μαρτίου Μπότσαρη, λίγο στην Παπάφη, στην Παπαναστασίου, στην Καραμανλή και στην Βασιλή Σόλγας, εκεί στα φανάρια της. Τώρα, εγώ θέλω να σου προτείνω ανεπιφύλακτα την εταιρεία Coffee Goldie για την καθημερινή περιποίηση της επιδερμίδας. Με face cream, overnight cream, eye cream και serum για πρόσωπο και μάτια. Και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να τη δοκιμάσεις, γιατί στο coffeegoldie.com τρέχει έκπτωση 20% σε όλη τη σειρά. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας και φυσικά πάμε για Γιώργο Μαζωνάκη και ένα θαύμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο εδώ μαζί σου. Σου τα λέω φυσικά μέχρι και τις 5. Και πάμε τώρα έτσι σε λίγο ωραία και φρέσκα νέα που έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής στις παραδόσεις courier. Νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές για παραδόσεις αγαθών ανεξάρτητα από το ποσό. Αν η εταιρεία courier τώρα δεχθεί μετρητά, προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Οπότε να έχετε λίγο το νου σας τώρα. Από εδώ και πέρα πλέον αλλάζουν κάποια δεδομένα στις εταιρείες courier. Από ό,τι φαίνεται, όλα πλέον θα περνάνε ηλεκτρονικά. Τώρα να σου πω ότι σε περίπου 3 λεπτά από τώρα, εγώ θα ρίξω το σήμα και εσύ θα μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι σε περίπου 5 λεπτά θα ακούσεις ότι οι γραμμές οι τηλεφωνικές σε άνοιξαν. Θα μπορείς να καλέσεις το σταθερό του σταθμού, να δηλώσεις το όνομά σου και να δηλώσεις συμμετοχή για το υπέροχο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό μείνε εδώ συντονισμένο στον Παλμό 96,5 για να το ακούσεις. Μέχρι τότε όμως πάμε σε Δέσποινα Βανδύ και Ολολύπης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλο επιτυχίες.

0: καρδιά σου.
1: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
2: Ζυγός τώρα. Συνεργασία φέρνει αποτέλεσμα στα επαγγελματικά, οπότε δείτε με ποιον μπορείτε να κάνετε κάτι όμορφο και μια ευχάριστη γνωριμία θα κάνετε επίσης.
3: Βιβίαν, σε παρακαλώ, μην ξαναπείς ότι θα έχω καινούργιες γνωριμίες ο ζυγός, γιατί κουράστηκα. Αυτό το μήνα δηλαδή έχω γνωρίσει 15 άτομα. Έλεος.
1: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό «Φτιάξε βαλίτσα».

0: Δώσε συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55 στο myrentcar.gr και στο Instagram myrentcar.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
5: Νέα Υόρκη.
4: Καλό.
5: Ταϊλάνδη. Ε, ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
6: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Λόλα Γιάνγκ και Μέση εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Και ανοίγω φυσικά για να σου πω ότι οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις έκλεισαν. Θα μπορείς λοιπόν από Δευτέρα ξανά να δοκιμάσεις. Τρεις καινούργιες προσπάθειες θα έχεις για να συντονιστείς. Φυσικά ακούς όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Γιατί τρεις φορές θα πέσει το σήμα και φυσικά θα μπορείς να μπεις να δηλώσεις συμμετοχή. Τώρα έρχεται το δίλημα της ημέρας, το οποίο σου λέει: θα προτιμούσες να μάθεις ότι ο σύντροφός σου σου είπε ένα μικρό ψέμα ή ότι ο κολλητός σου έκρυψε κάτι πολύ σημαντικό? Η αλήθεια είναι και ότι και τα δύο θα σε ενοχλούσανε, αλλά το καθένα για διαφορετικό λόγο. Το ψέμα από τον σύντροφό σου μπορεί να σε κάνει να αναρωτηθείς γιατί χρειάστηκε ένα μου το κρύψει. Το κρυφό πράγμα από τον κολλητό όμως μπορεί να σε βάλει στις σκέψεις το γιατί δεν ένιωσε άνετα να μου το πει. Τώρα, ποια προδοσία θα σε πείραζε περισσότερο δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως το σημερινό δίλημα όντως μας έχει βάλει σε σκέψεις. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί θα δούμε σε λίγο μια πολύ μικρή αλλαγή στο ωράριο του μετρό της Θεσσαλονίκης που έρχεται από την Κυριακή. Τώρα πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο που σου τραγουδάει Με λίγα λόγια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα.

και παράξενο παιδί εδώ στον Παλιμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 5. Και σε πάω τώρα στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας και συγκεκριμένα στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Να ξέρεις ότι εσύ που χρησιμοποιείς το μετρό την Κυριακή 11 του Οκτώβρη, τα δρομολόγια δεν θα ξεκινήσουν το πρωί, αλλά στις 12 το μεσημέρι. Η αλλαγή αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ισχύει για τις πρώτες αναχωρήσεις από νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία αλλά και Μίκρα. Ο λόγος είναι η ολοκλήρωση των τελευταίων δοκιμών για την ένταξη δύο νέων σειρμών στον στόλο. Μπορεί τώρα το μετρό να καθυστερήσει λίγο να ξεκινήσει την Δευτέρα, αλλά θα έχουμε καινούριο στόλο και καινούριου σειρμού εδώ στο μετρό. Οπότε εντάξει, όλα είναι για καλό. Μείνε εδώ γιατί έρχεται Απόν και Καντάδα. Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4 και εμείς φυσικά δίνουμε ραντεβού στην τρίτη μας ώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
8: Κάνε το δικό σου κατάστημα και παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις? Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Avin. Μπες τώρα στο energy.gr.
10: Παλμός 96,5.

4 και 7 η ώρα στο Μπαλμό 96,5. Γεια χαρά και καλησπέρα σε όλους όσους βρίσκεστε σε αυτήν εδώ την παρέα. Γεια χαρά και καλησπέρα σε σένα που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή. Μπαλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Χρήσα πλιάξου το μικρόφωνο και είμαι εδώ σταθερά μαζί σου μέχρι και τις 5 στο αγαπημένο σου τρίωρο, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και φυσικά θα συζητήσουμε μία τούμπα πάνω στη σκηνή που θα μπορούσε να γίνει η πιο αμήχανη στιγμή της βραδιάς, αλλά σίγουρα όχι για τις Celine Dion. Σε λίγο φυσικά θα δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως τώρα για Αναστάσιο Ράμο και δύο μάτια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμός 96,5 όλα επιτυχίες και Χρυσαυλιάκου στην παρέα σου εδώ σταθερά μέχρι και τις 5. Τώρα αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι στην περιφερειακή είναι καλή εικόνα. Βλέπω μικρές καθυστερήσεις μόνο στο ύψος του Αγίου Παύλου με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο τώρα, θέλω την υπομονή σου επάνω στην Ολυμπιάδος σε Κασάνδρου, στην Εθνική Σαμίνη, σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο στην Εγνατία.

λίγο στην Τζιμισκή και λίγο και στην Λεωφόρο Νίκης. Αυτή την ώρα γενικά το κέντρο έχει αρκετά ζητήματα. Στα δυτικά τώρα η εικόνα δεν έχει αλλάξει εκεί πάνω στην Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Τώρα έχει καθυστερήσεις και η Αγίων Πάντων αλλά και η Παναγία Φανερωμένης. Αν είσαι στα ανατολικά τώρα, να σου πω ότι έχει πολλά ζητήματα αυτή την ώρα η Μπότσαρη, η Βασιλής Σόλγα σε όλο της το μήκος έχει καθυστερήσεις, αλλά και η Καραμανλή. Τώρα μπορεί στους δρόμους να έχουμε ζητήματα, εσύ όμως αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, επιλέγεις Rapid Courier. Έχει εξπρές παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και φυσικά άμεση απόδοση αντικαταβολών. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζωνάκη και στιγμές που δεν σε έχω κι αργείς εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Κλέιμεν και Νταμιάνο Νέικιντ εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης. Εδώ μαζί σου σταθερά μέχρι και τις 5. Και τώρα έρχεται το unpopular opinion της ημέρας, το οποίο για σήμερα σου λέει: μπορεί να έχεις γεμάτη ντουλάπα και πραγματικά να μην έχεις τίποτα απολύτως να φορέσεις και πάλι. Και μην το γελάτε, γιατί άλλο το έχω ρούχα και άλλο το έχω αυτό που ακριβώς θέλω να βάλω σήμερα. Μπορεί να έχεις 30 μπλούζες, αλλά καμία να μην σου κάνει εκείνη τη στιγμή. Και κάπως έτσι η αλήθεια είναι, καταλήγεις πάντα να φοράς το ίδιο outfit 15-20 φορές, επειδή τουλάχιστον σε κάνει να νιώθεις άνετα και ξέρεις. Οπότε τελικά τι χρειαζόμαστε? Ίσως η λύση να είναι 3, 4, 5, 10 συγκεκριμένα ρούχα στην ντουλάπα και απλά να τα πηγαίνουμε ένα λάξ. Θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα συζητήσουμε μία τούμπα πάνω στη σκηνή που θα μπορούσε να γίνει η πιο αμήχανη στιγμή της βραδιάς. Όμως αυτό δεν έγινε για τη Σελίν Ντιόν. Πάμε όμως τώρα για το Κέλ και Λίλα. Ποιος να σου το πει? Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

Καημό 96,5 όλα. Επιτυχίες και Χρύσα Πλιάκου μαζί σου εδώ για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5. Και τώρα σε πάω στα λίγο μουσικά νέα της ημέρας. Καθώς ένα απρόπτο είχε η Σελίν Διόν σε συναυλία της στο Παρίσι μπροστά σε 35.000 θεατές. Η τραγουδίστρια έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο πάτωμα της σκηνής. Χωρίς όμως να χάσει την ψυχραιμία της, σηκώθηκε, χαμογέλασε και συνέχισε κανονικά το σόου, αντιμετωπίζοντας τη στιγμή με χιούμορ αλλά και αυτοσαρκασμό. Το κοινό φυσικά την αποθέωσε με ένα τεράστιο χειροκρότημα. Και εντάξει, δεν πειράζει. Αλήθεια είναι ότι αυτά συμβαίνουν και στις live συναυλίες και στις live εκπομπές. Και γενικά, όταν είσαι live, αυτά μπορούν να συμβούν. Οπότε, όλα καλά. Όταν τα αντιμετωπίζεις με ψυχραιμία, αυτό είναι το σημαντικό. Μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης με μια γρήγορη και τελευταία ματιά. Και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Έρχεται όμως τώρα Γιώργος Ομπάνης απευθείας από τον ουρανό, εδώ στον Παλμό 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Η Βιαδά μου και η Αγοράκη μου εδώ στον Παλιμό 96,5 όλα επιτυχίες. Και τώρα έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχουμε ζητήματα στην περιφερειακή, στο ύψος της Πηλαίας, με κατεύθυνση και στα δύο ρεύματα. Τώρα, αν είσαι στο κέντρο, θέλω να σου πω ότι έχει ζητήματα η Εγνατία, Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο η Εθνική Αμήνη, λίγο και η Ασονίδου και λίγο πάνω στην Ολύμπου. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα, εκτός από τη Μοναστηρίου εκεί, στα φανάρια του Βαρδάρι δεν βλέπω κάτι άλλο. Στα ανατολικά τώρα πολλά ζητήματα. Για αυτή την ώρα η Μαρτίου έχει καθυστερήσει η Μπότσαρη, λίγο η Βασιλίζη Σόλγα στην αρχή της και λίγο και η Καραμανλή. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά 2 με 5 και τα λέμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 5 εδώ στον Παλιμό 96,5. Τώρα σε αφήνω να έχεις ένα καλό υπόλοιπο, ένα καλό απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να χαμογελάς και να περνάς όμορφα. Θέλω λοιπόν να δώσουμε ραντεβού τη Δευτέρα στις 2 ακριβώς, ξέρεις εσύ. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα.

0: ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Ε, παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
9: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
10: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600.
11: και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46 στον Τρίλοφο.
12: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
13: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
14: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Ένας συλλέκτης στην Ουγγαρία διαθέτει 2.000 διαφορετικά κουτάκια ενεργειακών ποτών. Περίπου 900 είναι κολλημένα στη λοξία ροφή της σοβίτας του.
2: Και αυτός μια λόξα την έχει, όχι μόνο η σκεπή.
3: Σίγουρα.
1: Σε ναυάγιο ηλικίας 2.100 ετών βρέθηκαν χιλιάδες πιάτα και μπολ, ταξινομημένα σε 122 διαφορετικούς τύπους. Διατηρήθηκαν επειδή ανάμεσά τους είχε τοποθετηθεί προστατευτικός πυλός.
2: Ποια μάνα τα ψάχνει τώρα αυτά τα μπολ? Δεν ξέρω.
1: Από έκθεση στη Γαλλία κλάπει ένα χάλκινο εξώφυλλο βιβλίου που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί. Ζυγίζει περίπου 150 κιλά όσο δύο ενήλικες.
3: Εγώ το έχω ξεφυλίσει αυτό το βιβλίο, να σας πω.
2: Και για πες πώς σου φάνηκε.
3: Βαρύ.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες σίτα. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Αλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

θυμάμαι. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή, ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Δώσει συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Οδηγείς? Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-76-90-90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-76-90-90.
6: Σε νέο συμβόλαιο ρεύματος ή φυσικού αερίου με την Energy και το e-contract το κάνεις 100% online όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου online. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Η λογική λέει Energy.
7: Άσε με να δω.
8: Το βλέπεις?
7: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
8: Ωραία.
7: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
8: Αυτό άγνωστο.
7: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
8: Οκ. Okay.
7: Οκ, okay, τι?
8: Οκ, okay, θα πάμε.
9: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας ο θέλεις. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Αυτό που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, Εμπορικό Κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.
3: Κάπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Σκέφτεσαι ποιο πρόγραμμα ρεύματος να επιλέξεις. Με την Energy και το e-contract τα κάνεις όλα εύκολα και 100% online από όπου και αν βρίσκεσαι. Μπαίνεις στο energy.gr, επιλέγεις πρόγραμμα, ταυτοποιείσαι μέσω gov.gr, υπογράφεις ηλεκτρονικά και παρακολουθείς την αίτησή σου. Και με σταθερό πρόγραμμα ρεύματος κερδίζεις δώρο αξίας 100 ευρώ από την Αβίν. Μπες τώρα στο energy.gr.
7: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Εγώ είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
7: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
6: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
7: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
1: Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι.
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: είμαι ηθοποιός. Χωρίς το χειροκρότημα δεν υπάρχω.
1: Ο Γλάρος, το κλασικό αριστούργημα του Άντων Τσέχοφ, παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Διασκευή σκηνοθεσία Γιώργος Βάλαρης. Πρωταγωνιστούν Κατερίνα Διδασκάλου, Παναγιώτης Μπουγιούρης και Πολυμελής Θίασος. Μουσική Τζεφ Βάγερ.
0: Ο Γλάρος ή η ικανότητα να αντέχεις.
1: Από 16 Οκτωβρίου και για λίγες παραστάσεις στο Αριστοτέλειο Θέατρο.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκης.
4: 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ.
1: Οκ, τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη. Και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

εκεί αρχίζουν τα τραγούδια. Για τότε που ήσουν στα μάτια μου,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μαζί.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Απόψε φορά τα καλά σου και για αγάπη έτοιμά σου. Γιατί όπως φαίνεται θα γίνει μπερδεμά. Θεέ μου πως θα καταφέρνεις στο παραδείγμα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.